0: την αφότατα για τώρα. Σου λέει. Φωτογράφο. Για να αφότω που λέει. Και σαγανάκαν. Μα και λέει τους τα σαγανάκαν και τα σαγανάκαν. Σαγανάκαν εδώ.
1: Ε, Άντωνη.
2: Άντω, παρακαλώ.
1: Ακέλα κόμπρα, κανάλ κανένα εμπόδιο.